0: Και την ύφεση πρέπει να είσαι μεγόρ, καβρό, τερμαντέ.
1: Ήρα σώτα χαράκα, καβρό.
2: Συνός λόγο, ή.
3: Πούτο, του κρέχε το πρέμα μαϊχάλ δεν έκαλες.
2: Περρέω, με περρέω.
4: Μία το κοιλιό.
0: Τέτοιο αμεγάσο πούτο, μάνα κάρπα και τέτοιο είναι τον ιτουντούν.
3: Μία, με πόβαινε τον κοιλιό.
1: Και αμαχαίρο, πες απατέρνα,